πες μου πως μ' αγαπάς. Κι εγώ, κι εγώ σαν ήλιος θα λάμπω σε κάθε σου βήμα. Πες μου πως μ' αγαπάς. Λύπη και πόνο ποτέ δεν θα γνωρίσεις. Θα είμαι κοντά σου κι εγώ θα παίρνω ό,τι θα πικραίνει τη ζωή σου. Πες μου πως μ' αγαπάς κι εγώ θα αντέχω τις καταιγίδες της πικρής ζωής σου. Μου φτάνει να σ' ακούσω μόνο μια φορά.